Στουγή σιγά ο ενός, αίνα ανιόγι μάου, ο πασκού υπήσι. Πιέγω μάτσι μου είναι σωτά κοχτή να μάνω με νίχιδα ο άγι σου είναι λάκλωρον κινδιαν μπέντ, πιέγω κοτά χαριάκ, να πιού, με στέχηγη πιού ή τσίχιουί, τι εγώ άνε μάγι σου είναι. Ήγα η σωτσι πιμάτσι τεν ο τσίχι, εγώ είσαι από εκεί τα γαουά. Κνείς τσάσε πεν Clifford McKenzie, νίγα μίχτα τα ένα νίτου ιόγ λάκλωρον κινδιαν μπέντ. Εγώ τόσο κομή τεν νίω σάπιση γίτα, τόσο κιουνίτ Clifford McKenzie, εγώ χαριάκ. Στέχηκε η ποιά σου η κοσκινοχμάκιου και με δώσαν δικήγοαι. Στέχημενε και η ποιή κοσκουίστα μου για τη σύντνοα. Ούτε κόχω με νάνε καλιάκ. Κύπημε παιδίχτα ο μηδότα καλιάκ. Με δώλιά ο ηγαμίγος. Health Clinic Supervisor και η Ταβιτ. Δεν ατόχουν και η τατοσκάγουν άνω τα κόχω με νάνε καχπούμινα για Guidance Counselor. Ότα έμιχ τσίγιοχη και σας η τοσκαβά του ήτσιχάτ. Νιχιδουίουιν, νιχιδουί οσκαβίουιν ακή κοσκινοχμάκιου. Εγώ είμαι τσουίς μου είναι εκμήν ότι και ούτε σου ήταν ο νης τσάσε πεν Clifford 1993 ο τσουίς κου 1997 τα μέχτα τέκοσο the late Clifford McKenzie εν όχτσα κοτάγωσα και όχτσα πάνε μάγαν στο κίσικα τεν είπε πινό αν ο τσουίς μου είναι εγώ αγιά βάπαγιν ο κίσικα και εγώ τίτα να είναι εγώ τί είμαι τσουίς μου είναι αγιά κάτσι μου είναι ότι ο τσουίς ήταν ο εγώ νέκες απογωγή κοτί μισθέτου και μάνε κοτί τα κοτσίχο Canadian North Airlines. Εγώ έχω τίγο με κοίτα έχω Northwest Territories. Τον είσαι μισή τέχει κοτήσει για το σκή με έκανε δεν έχω πει μετά έκανε ο άλλο. Εγώ σώ με ήτου ήτσι καλιά. Παπά κοίτα μάνα ήτα κοίτα κοτσίχο μου ούδα πίτα μάτα. Μα μου δει κοτήνου έχει τα κοτσίνου να νητού. Εγώ τίγο με Northwest Territories κοίτα έχω ουσάμα για. Ήτο και κακασκά παχτή κοίτα έχω μισή τέχει. Δω μισή τέχει παπαστή. Εγώ τίγο για Fort Simpson area. Μα αγί σπίγε κοχα για κοίς κατά παγάκι να γουάκι. Ήγαν αντεβισά στάση παγάκι. Kawe, gahita kuchinda ni tima na gagin tawit tohuak. Ito ito ko gisa Canadian North Airlines. Ega ogima kano na uti ocha yak, li titili ku First Nation, chigi ya gwanam Fort Simpson ga yak, ito ito misa ya piya gwa skehegan ki gisi ti ota yak, kamat na gisa ga gi ito iti isa. Ega kutako machi muin so uti ocha yak, kwa pao gus chiga ni piya gisa ku yako tin stumta na vita taas ki unit, ega nisa ki pihti kwa hao da so, ega me koko miya tami di mihti ki pahpata ya kuda so iwina. Ayakana meko tiikin tonegi tseksi maagan sako pao gus chiga ni piya gana mua aska hegan, ega mito ni mista hii seko tiya ya ki miska mok, ega ku ni huma tse maski ki sa maana ki ita kwa. So this is on Saturday kamat na gisa gag, ayak RCMP tui ki pa pama kutsunog in the community with ayak, ki kiko dasta chik Peter Ballantyne Cree Nation ui, Tan City is Waskawanui, I mean Tan Siga Tagi is Waskawanui, kind of emergency safety measures. Yaguni Maguhu Gesawa Patakwa Mitsahigati, Kagi Pitogi Chugumpi, Gwaskahiganigin, Tonegi Chigahayam, Tonamistahi, Egotaki, Miskamogaya, Crystal Methyl Magisi, they got the Governor Pia with the Gitchenach, Neskasini, Pasksaganigi, Kiskipotanuik, Yagudo Hitu Manamataginopskag. Εγώ είμαι μια στιγμή να σου πω ότι η Μισκάουη έχει κάνει το τόνο για να μην σα πω ότι τα cell phones. Σω σημαίνει ότι είναι ο Κέρι Μακόλμ, ο οποίο είναι ο Πάο Τσίγανε, ο Σιμάγη έχει κάνει το τόνο για να μην σα πω ότι είναι ο Κέρι Μακόλμ. Εγώ είμαι το τόνο ο Δασουίου είναι τα σκότσα και η πατάκι σε τα μίδημε. Τα σκότσα είναι μια ανεμίδο πάσκη σε ένα γάκι και να βρει τα χανεμάια. Τα σκότσα και να βρει τα χανεμάια και να βρει τα χανεμάια. Τα σκότσα είναι ματιγέτα τα όγκη. Εγώ νίχουι δεμάνα μάγανε η σόνιχη, η τάχη η τίδη μου, η τίδη μου.

0: μήνα, έτσι, η σχέση που μηνά σου τσεκ, από τη μήνα ξεκινώ μου, εγώ σκεπιμάτησα, παγούτσι, αν δεις ουσιά τσεκ, εγώ μήνα, η σήμα να γάσεις, η σάγη σπαδί, τα αν σέν με αγίσαι, τα αν σέν με αγίσαι, πας πίτσι, εγώ με δω, ήταν τα γάια, η δούγα, η δούγα, η πουγή, ο αδεγή, που μου τα τάβα, τα αν σέν να γίσαι, ο άσκα, για να γάσω τσεκ, τα αν σέν, μου τι έκανε, ο γίγο, αδε, εδώ με δω, άσκα, κουσκάκι, σκυρί, τάβα, εγώ μήνα, μου δω κάτι, δεν έξω τσιμπισιού, πήγω. Εγώ μείνω κοντά γύρω, μισή τη γη του τίου εξκοινώ, μα του είδω μου γόκ. Εγώ μείνω εκεί της εξκοινώ, μα του είδω μου γόκ. Ούτε είχαν εγώ εδώ η γηγιστά και εδώ μισθέ εγώ αν είμαι ο ανήπατ. Άγος σου είναι ούτσε, εγώ μείνω με μάτα απατσίτσι, εγώ μείνω απατσίτσι γάτι. Πού και εγώ είσαι όσο κάτσι, εγώ μάτσι εγώ το γιουγάτο τσι γιατί νόγα νότσι, εγώ εγώ αν με καβείτε και πιτσι γάτι. Εγώ τάνε με τα μη δώσουν. Μιτσί του τσιτνιόκ. Τα ουίτσι εγώ ακούεις. Στέγιο άδω νότσι τα ξεκίτα, εγώ μην τα ξεκινώ μάτσι εγώ άδω.
1: Ξάιμον τα βεσκότσι βι μούτσιγα και βαουίς τίενε μεν τα χίτα και με μίτσον άνου. That sounds like a lot of fun. Τα μη δώσουν όμα έχω σκάτσι σετνό βαουίς τίτι τάτσι μουστάτσι καλιάσα τσι μούινε. We do have survival stories. So this is all happening on the sandy island on Reindeer Lake. That is Spiel Magali, Simon.
0: I'm a match
1: up on
0: the 29th at the Mam Sagatsi, no, it's called the 2nd.
1: July the 29th to August the 2nd.
0: Yeah. Μόδα μην εγώ τα πω μάγα, ήταν μοτσό μου σίγα, είναι αγαπώ, είναι ούτε άσκησο από τους εγώ, είμαι τσίπα δίγα, ο Τίντσεν. Πού γίγουας, πάνε εγώ εδώ μην δω άσεκ. Εδώ είχα ήγη στάκ, τα ούτσι έτσι και τα σύντνο. Μην τσίτω και πας πιο, ήταν μην δω ματσικά που ήταν.
1: Αγιάκου είδα η νίκα μου είναι, με ασκούτς να μάτσω η δίκο τέχνα κύβη τσίχουαν. Μου δόμουν νίκα μου είναι η I don't have very many skills, as a matter of fact, Maga. Like if they had a line contest, I might have a chance.
0: Τα πατσίτσι γονότα με το αγαπήσεις εγώ μην είσαι μίτσιν ουστά ο υπήτα ο ακαία. Αν τα μόμο υπμινό ασφάκ, τα μόμο υγιουγάτο, τα μόμο υμουρτσικητά.
1: Για την τότε με καία, Σάιμον Τζόμπα ο τίος τσάι ακουπά το κοτσόνο καία τσε μουστάκο αχ η ποιητά τότε καία και τσα Clark Reunion. Τέβη τα πογάω για τεγι πει το χτί του, τεγι που είτε το κύπινα μισά αστά ο τα χόντα ο κατσέτνο. Νίτη Sandy Island on Reindeer Lake and τώρα για July the 29th τα μάτσε πατνε σκουάια. Παχού επίση μνήσω αγαπημέχτη August the 2nd and it πουκί εγώ έκω τίτη τα τίχη νόμα και ο γάτο in μούτσι κιχτάω in μίτα βίου να μην τα τάσταω αγα για εγώ αμήν τα πάπη μην όσον άνω εξω στάχηκε εγώ αγαπημέχτη και νέκω τη εγώ σπιένα μας σώα εγώ σήμα αγα για Σάιμον τι είναι
0: Για τι είναι και εκεί το όμοι το είναι μου είναι εγώ κουρτά μην όσο άνεμα σάω θένω με έτσι γάτι γιατί ο Σάγα είχαν εγώ τότε τα γιπ μου δω αγάπη την οργανητήση εγώ μην γάτι και πηγή τα πατώ και σάγα μεγάλη
1: Εγώ σημαίνω μάγα. Τι είναι
0: εκεί. Εγώ σημαίνω.